0: Sexy Chick.
1: Τι είναι σύπτο εν κέρδλε σένεμ.
2: Βίς.
1: Σάι εν μάσκον κιόλ εις φάριν γάλιβ. Ερ Γκόλβαϊ Μπέι FM. Βόιμ να γάλιβε.
3: Download the Galway Bay FM app and discover the power of connection with one tap for music, news.